0: να κουμπάρει κοσά τεβέδος κλινούντο.
1: Prepare o mate e venha com a gente. Rádio Nova Era 87.5 de Capela de Santana.